0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Όλη Ξάνθη ακούει Paradise και το Σαββατοκύριακο.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
1: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance. Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
2: 90,3. Paradise.
3: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
4: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
5: Anna Nakhlab, Supergirl.
6: You

0: θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Είναι επιτυχία. Είναι στον Paradise και το Σαββατοκύριακο.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες

0: απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές, μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club, Περγάμου 14, στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club, η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
5: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
8: Paradise 90,3. 29 χρόνια.

0: Mamma.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81-130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι είναι αυτά, ρε! Ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε, παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, ε. Αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
13: Το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων δύο διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
14: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
15: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
16: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 90,3.
17: Όλη Ξάνθη ακούει Paradise και το Σαββατοκύριακο.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση, και experts
2: και masters.
1: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό.

0: έξι και ήρθαμε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
2: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
2: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
1: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
1: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
2: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
1: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
3: Και μετά και μετά, τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
5: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
5: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
4: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής σήμερα.
8: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
9: Paradise 90,3. 29 χρόνια.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
4: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
5: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
4: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
8: Όλη Ξάνθη ακούει το νούμερο 1 Paradise και το Σαββατοκύριακο.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν Dictel Xanthis. 25410

0: θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Paradise 90,3. 29 χρόνια.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot. Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sport. Go Figley Sports.
4: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-0-24-351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
9: 90,3. Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Harry Styles, American Girls.

0: Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Και μετά και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
5: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
6: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
7: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
6: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
7: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
8: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Αυτό το καλοκαίρι, Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
11: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
10: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
11: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
12: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
13: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
14: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
15: Paradise 90,3.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια, στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise και το Σαββατοκύριακο. Baby.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: στις ξένες γλώσσες. Expert.
1: Στους υπολογιστές. Master.
0: Στην εκπαίδευση. Και experts.
1: Και masters.
0: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
0: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
3: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
14: 90,3. Paradise.
15: Όλη Ξάνθη ακούει Paradise και το Σαββατοκύριακο.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Στην αρχαιότητα, τον λωτό τον έλεγαν τροφή των θεών. Οι θεοί πάντως δεν το χρειάζονταν τόσο όσο εμείς οι άνθρωποι. Ο λωτός έχει υψηλή ποσότητα βιταμίνης Α, βιταμίνης C αλλά και μαγκανίου. Ο συνδυασμός τους παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία των οστών και του δέρματος. Γι' αυτό, άμα δεις λωτό στο ράφι του σούπερ μάρκετ, μην τον προσπεράσεις.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ντόλ, μπανάνες, 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα αλαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι μεταφορές, είναι τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
6: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
6: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
5: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
5: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
6: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
5: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
7: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
8: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
11: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Wow. Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
13: 90,3
12: Paradise 90,3.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
2: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
3: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
4: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
3: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
4: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στην Ξάνθη. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
13: Paradise 90,3 29.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Ανανά Κλαμπ Supergirl.

0: Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Paradise 90,3.
5: Love me, love me. Kiss me, kiss me. Dis-moi que tu m'aimes sans toi je suis perdu. Love me, love me. Kiss me, kiss me.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας! Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
7: Έχουμε τη λύση.
6: Go Sports. Go Figly Sports.
7: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
6: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
7: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
6: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
8: Και μετά και μετά, τι έγινε?
9: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
8: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
9: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
8: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
9: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
8: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
9: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
12: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
13: 90,3. Paradise. Paradise και το Σαββατοκύριακο.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Fresh and Healthy, στον Paradise 90,3.
7: Στην αρχαιότητα, τον λωτό τον έλεγαν τροφή των θεών. Οι θεοί πάντως δεν το χρειάζονταν τόσο όσο εμείς οι άνθρωποι. Ο λωτός έχει υψηλή ποσότητα βιταμίνης Α, βιταμίνης C αλλά και μαγκανίου. Ο συνδυασμός τους παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία των οστών και του δέρματος. Γι' αυτό, άμα δεις λωτό στο ράφι του σούπερ μάρκετ, μην τον προσπεράσεις.
8: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ντόλ, μπανάνες, 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
10: 90,3 Paradise.
11: Είναι επιτυχία. Είναι στον Paradise και το Σαββατοκύριακο.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
2: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77360.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maseo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
10: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
11: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 90,3.
12: Όλη Ξάνθη ακούει Paradise και το Σαββατοκύριακο.

Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 90,3 Paradise 90,3.

Jesus.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
12: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 90,3
13: Paradise. Όλη Ξάνθη ακούει Paradise και το Σαββατοκύριακο.

0: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
1: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
1: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
0: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
0: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
1: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
0: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14, στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
12: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541-072-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
14: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
15: 90,3. Paradise 90,3.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Harry Styles, American Girls.

0: Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλή αισθητική.

μουσικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
2: Έχουμε τη λύση.
1: Go Sport. Go Figgly Sports.
2: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
1: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
2: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
1: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
6: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
7: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
8: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
7: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
8: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
7: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
9: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
9: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
10: Και μετά και μετά, τι έγινε?
11: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
10: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
11: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
10: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
11: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
10: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
11: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
12: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
13: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
14: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
13: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
15: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
16: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
17: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή. Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
18: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
19: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάλ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
20: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
21: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
22: 90,3 Paradise.
23: Είναι επιτυχία. Είναι στον Paradise και το Σαββατοκύριακο.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Στην αρχαιότητα, τον λωτό τον έλεγαν τροφή των θεών. Οι θεοί πάντως δεν το χρειάζονταν τόσο όσο εμείς οι άνθρωποι. Ο λωτός έχει υψηλή ποσότητα βιταμίνης Α, βιταμίνης C αλλά και μαγκανίου. Ο συνδυασμός τους παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία των οστών και του δέρματος. Γι' αυτό, άμα δεις λωτό στο ράφι του σούπερ μάρκετ, μην τον προσπεράσεις.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ντόλ, μπανάνες, 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τα ΣΥΑ, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΑ μεταφορές.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι οι τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα. Περιφερειακό Τμήμα Παραδοσιακών Χωρών Γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
10: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Ping-Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης του Συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπέροχοι.

0: Μπεζέ. 34 χρόνια Μπεζέ. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Μπεζέ. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση, και experts
2: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
5: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
6: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 90,3.
7: Όλη Ξάνθη ακούει Paradise και το Σαββατοκύριακο.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Anna Nakhlab, Supergirl. You can

0: Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Αν θέλετε να προσφέρετε κάπου τριαντάφυλλα αλλά δεν βρίσκετε, πάτε στο σούπερ μάρκετ και αγοράστε μήλα, αχλάδια και δαμάσκηνα. Αν δεν το ξέρετε, ανήκουν και αυτά στην κατηγορία των ρόδων. Αυτό να πείτε και σε όποιον προσφέρετε αυτή την πρωτότυπη ανθοδέσμη, που έχει σίγουρα περισσότερες βιταμίνες από τις άλλες. Να τα λέμε όλα.
6: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
11: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 90,3.
12: Paradise και το Σαββατοκύριακο.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια οικογένεια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
12: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Paradise 90,3 29.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Στην αρχαιότητα, τον λωτό τον έλεγαν τροφή των θεών. Οι θεοί πάντως δεν το χρειάζονταν τόσο όσο εμείς οι άνθρωποι. Ο λωτός έχει υψηλή ποσότητα βιταμίνης Α, βιταμίνης C αλλά και μαγκανίου. Ο συνδυασμός τους παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία των οστών και του δέρματος. Γι' αυτό, άμα δεις λωτό στο ράφι του σούπερ μάρκετ, μην τον προσπεράσεις.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ντόλ μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι η μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
2: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
2: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
2: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametaphores.gr.
6: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση.
6: Go Sport. Go Figly Sports.
4: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
6: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
6: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
7: Και μετά, τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
7: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
7: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
8: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
7: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
8: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
9: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΦΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
10: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
11: 90,3. Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Ανανά Κλαμπ, Supergirl.

0: Ζήσεις, θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise και το Σαββατοκύριακο.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
5: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
5: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 25410-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
8: 90,3 Paradise.
9: Κάθε Σαββατοκύριακο οι επιτυχίες είναι στο νούμερο 1 Paradise από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
3: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
3: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
2: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
2: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
3: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
2: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
4: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
4: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
5: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
4: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
6: Στις ξένες γλώσσες, expert.
7: Στους υπολογιστές, master.
6: Στην εκπαίδευση και experts
7: και masters.
6: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
7: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
6: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
7: Level Up Education. Μπροκούμη 30 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
6: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
8: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Harry Styles, American Girls.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
0: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
5: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
4: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
5: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
4: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
5: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
6: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
9: Paradise 90,3 29.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διαφορετικές.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
6: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maseo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
6: Paradise 90,3. 29 χρόνια.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση.
5: Go Sport. Go Figley Sports.
6: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
5: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντυμα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
5: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25410-401986.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
13: Paradise 90,3. 29 χρόνια.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Anna Nakhlab, Supergirl. You can...

0: τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Στην αρχαιότητα τον λωτό τον έλεγαν τροφή των θεών. Οι θεοί πάντως δεν το χρειάζονταν τόσο όσο εμείς οι άνθρωποι. Ο λωτός έχει υψηλή ποσότητα βιταμίνης α, βιταμίνης σε αλλά και μαγκανίου. Ο συνδυασμός τους παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία των οστών και του δέρματος. Γι' αυτό, άμα δεις λωτό στο ράφι του σούπερ μάρκετ, μην τον προσπεράσεις.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ντόλ, μπανάνες, 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
6: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη, κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
5: Paradise 90,3 29.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούω.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Στις ξένες γλώσσες, expert.
7: Στους υπολογιστές, master.
6: Στην εκπαίδευση, και experts
7: και masters.
6: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
7: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
6: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
7: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
6: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
11: 90,3. Paradise.
12: Είναι επιτυχία. Είναι στον Paradise και το Σαββατοκύριακο.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Harry Styles, American Girls.

0: το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
2: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
2: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
3: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
4: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
4: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
3: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
3: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
4: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
3: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
5: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
6: 90,3.
7: Paradise και το Σαββατοκύριακο.

0: Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise και το Σαββατοκύριακο.
3: Atención chimoso. El que quiera perder su tiempo que me aconseje. Que estoy en romo pero feo. Feo. Y hoy hay que dar.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
3: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
3: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
4: 90,3. Paradise.
3: Paradise 90,3.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
1: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
2: Έχουμε τη λύση!
1: Go Sports, Go Figgly Sports.
2: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
1: Figgly Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
2: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
1: Go Sports, Go Figgly Sports, στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη, και στο 2541-401986.
3: Paradise 90,3, 29 χρόνια.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
5: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος, επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
4: Paradise 90,3. 29

0: το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

Dice 90,3.

what comes next will be marvelous.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.